Echo 9 Bravo. Echo 9 Bravo. The Punks. Τι άρα το μπαρ, δεν κάνεις διέξω.